Είναι 14 ώρες 30 μινούτς, συγκεκριμένα το Ράδιο Μοσαμβίκη, Έλσα Μάγκηγουα, αγκάτηλα να λογανεί μίτσι με Ράδιο Μοσαμβίκη, αρήτε να μου λέτε νιάς. Ατσιά, έτσι ο κασίνκα κονένε τσουμέλα νέα μάνη, να σακατά σιτίνγα. Νι μπιντούλα, κουκουά, ούτωμο νιάς κασίνκα κονένε, ουάνε μέλα, ούτωμο νιάς κασίνκα κονένε, ουάκαρατά κοντά τα τσινένε. Έτσι ο κόκκουν μα πεμισέλα, ουάνε κασίνκα κονένε, ουτσουμέλα, ουάνε, ουάνε, ουάνε, ουάνε, ουάνε, ουάνε, ουάνε, ουάνε, ουάνε, ουάνε, ουάνε, ουάνε, ουάνε, ουάνε, ουάνε, ουάνε, ουάνε, ουάνε, ουάνε, ουάνε, ουάνε, Ugweva chima, tugweva matawa, ugweva smaso hambana hambana uti mhala chibanga na chawanaka ushavis. Ngasi kota kasinka kunene kuwa utininga tila kakua uvuni sana niva mami wavadi chichava ya kumtumuni. Vatu kasinka kunene vadini kupata kusia kwa navanana. Utininga tila kasinka kunene kuwa usala niva nana wava. Unawa kasi uchi. Mahacho karichi kumisa kutipindu katakawa na kota kushukisa utumua wena sana kutimbila uhangala sava kwa anum. Elini 14 horas 31 minutos, jinera mbele vire viegas. Ata pangalta Natu kambi muhangal sala kuchenge kambi tsikari ya chelo tala 15 horas kwa ita kamba tenga ya chitich. Hika mfuka 90.9 ka frekuensia modulada, atu modulo panye ka chai. Hawa nguwe manda kambuli hanzi ka dropa kumahanzi ka dichi kungu internet ka www.rm.co.mz. Ngutinzi la chia hiti tumisako. Kwa hepa ngaltana nao, unga saula chitichi chia kwa kumwe kuhilungu loka. Kaha ditambudia danyasi.